0: Μας δεν κρύβα. Η κρύγη λαγκόλουσε μαζί. Μα σύ εσύ. Κουν μόνο άραξιο μπαλαγκόλουσε γι' μα πόμνο μηνικό. Να ήταν μπακαλιά. Τσατκή μπακαλιά. Μου σύ κρύγα.
1: Λίγνα!
2: Κρύ χαϊκή!
1: Ακούει να σάσου εδώ! Αυσέ λεγέ!
2: Χόι χόι! Καλά κουί να πολουκώ!
1: Χόι χόι!
2: Να, ζουμούντι. Μου είναι πολύ νένα.

σου μείνε. Μα κόσινα πράν τάχι βατάρβαδι χαίγου τσάρουν σουρουν πάγουδι αίβου μίντσελ τίχωρανούνι. Χάτα πάιου αγαμπά γέγου καπί μαμά κόησε σύρνι χάιδεν λέει κρένε. Hayengi kabo da challaga imom langel thoi bido nang namuk dong shalurega imom thoi bi loi lo khaluro mama singi mang phamde imom langel sinnero mama singi amuk dong harau bido tampak yumdi angamban nang amtang budi harawallo.